0: Αυτό είναι το νέο σίγκλ του Jonas Blue, Super Καλοκαιρινό Girls στο New Music Show. Και εμπνευσμένο από το συνεχιζόμενο ταξίδι της cowboy σας Jessie στο Toy Story 5, το οποίο ξεκίνησε στο Toy Story 2, το I Knew It, I Knew You σηματοδοτεί την επιστροφή της Taylor Swift στις country ρίζες της. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Chang Antonoff και ακούγεται στην ταινία που βγήκε σήμερα. Η σύνδεση της Taylor με την Jessie και ο άμεσος τρόπος με τον οποίο κατάλαβε τι περνούσε ο χαρακτήρας είναι μοναδικός. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Taylor Swift, and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Στο Moving to the Sun, στο New Music Show, και το όνειρο για διεθνή καριέρα συνεχίζεται για τη δικιά μας Κλαβδία με ακόμη μια συνεργασία. Η νεαρή pop star μετά την Eurovision έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο ντουέτα με ξένους καλλιτέχνες, με έναν από την Ινδία και με μία από την Ουκρανία. Σήμερα μας παρουσιάζει το Say My Name με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Το track έχει sample από μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην παγκόσμια χορευτική κουλτούρα, το The Riddle από τον Nick Kershaw, και το 1984, το οποίο έγινε club ύμνος από το remake του Gigi D'Agostino στα τέλη του 90. Γεφυρώνοντας τρεις γενιές λοιπόν, το project από την Ιταλία το φέρνει στο σήμερα με τη φωνή της Κλαβδία και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Ετοιμαζόμαστε για το weekend για να πάμε να ρίξουμε τις βουτιές μας. Γιατί η ζέστη γίνεται αφόρητη σιγά σιγά. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από τον Da T, το Take Me There. Και πάντα στον Mike Towers, ο οποίος έχει αποδείξει εδώ και καιρό ότι όχι μόνο ξέρει πώς να κάνει επιτυχίες, αλλά και πώς να τις κυκλοφορεί την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα με το ποδόσφαιρο στο αποκορύφωμά του μετά το τέλος τη σεζόν του Ισπανικού Πρωτοαθλήματος και το Παγκόσμιο Κύπελο σε πλήρη εξέλιξη, έβγαλε το Una na más. Και τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό? Πρόκειται για μια συνεργασία του με τη La Liga, το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου στην Ισπανία. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Ed Sheeran, νέα κυκλοφορία, νέα συνεργασία, Repeated στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994, όταν το Love Is All Around των Wet Wet Wet συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας For Weddings and a Funeral. Πρόκειται για μια διασκευή από το ομότιτλο hit των Trogs από το 1967. Ο σεναριογράφος Richard Curtis προσέγγισε την μπάντα για να ηχογραφήσει την δική της εκτέλεση ως το βασικό θέμα του film. Το group είχε την ευκαιρία να επιλέξει ανάμεσα σε τρία τραγούδια με τον Martin Pellow να αποφασίζει για το Love Is All Around. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Βρετανία και έμεινε εκεί για 15 εβδομάδες. Είναι το τρίτο track στην ιστορία της χώρας με τις περισσότερες εβδομάδες εκεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στα charts, μερικά ραδιόφωνα σταμάτησαν να το μεταδίδουν καθώς πολλοί ακροατές ενοχλήθηκαν που το άκουγαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο το συγκρότημα τελικά πήρε την απόφαση να σταματήσει το Cindy Single από το εμπόριο. Παραμένει όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχημένες μπαλάντες όλων των εποχών στην Αγγλία. Το Love Is All Around έχει γίνει μεταξύ άλλων τρεις φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Taylor Swift, Τρενάκρια με Κλαβδία και Mike Towers. Επίσης θα πάμε 32 χρόνια πίσω στο 1994 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Jonas Blue και Girl.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Bebe Rexha και Faithless μαζί στο New Religion. Και η μουσική που κάνει ο Ζιντόν θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως το soundtrack του καλοκαιριού. Σήμερα βγήκε το νέο του single Rhythm, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον κορυφαίο καλλιτέχνη της Afropop Joy Boy και την τραγουδίστρια από την Ιγυρία την Κώση. Αυτή λοιπόν η τριπλή συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ghosty και Love Me στο Movia, στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Για μία ολόκληρη πενταετία ο Pitbull βρισκόταν στις κορυφές των charts είτε με δικά του τραγούδια είτε με συμμετοχές σε επιτυχίες άλλων. Το Rain Over Me συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Planet Pit και κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Mark Anthony. Έγινε το δεύτερο νούμερο 1 του στο Billboard Hot Latin Songs και το πρώτο του στο Tropical Songs. Στις 13 Απριλίου 2020, 9 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το βίντεο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο YouTube views. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, Άτζι με Ντούζο και Πολιάνα στο Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 19 Ιουνίου 1983 γεννήθηκε ο Benjamin Hammond Haggerty, γνωστός σε όλους μας με το καλλιτεχνικό του όνομα Macklemore. Ο Αμερικανός ράπερ ξεκίνησε την καριέρα του το 2000, αλλά έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία 13 χρόνια μετά, όταν μαζί με τον Ryan Lewis κυκλοφόρησαν το νούμερο 1 single Thrift Shop. Από τότε όμως ξαναγύρισε στα αζήτητα, μόνο που αυτή τη φορά είχε κάποια λεφτά στην άκρη, κάτι που το βοήθησε να μην πηγαίνει σε μαγαζιά με φθηνά είδη, όπως έλεγε και το Mega Hit του, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Mr. Know It All στο New Music Show και φέτος οι Roxette γιορτάζουν την 40η επέτειό τους και τόσο αυτοί όσο και οι A-Teens έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σουηδικό pop θαύμα με μεγάλες επιτυχίες. Είναι φυσικό λοιπόν η κόπια των ABBA να βάλει την δική της βραγίδα σε ένα από τα πιο εμβληματικά pop tracks της Σουηδίας. Οι A-Teens λοιπόν διασκευάζουν το The Look από τα τέλη της δεκαετίας του 80, το οποίο είχε φτάσει μέχρι και την κορυφή στην Αμερική. Δεν νομίζω βέβαια να έχει την ίδια τύχη τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

το New Music Show σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μινέλη και Sun Goes Down. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.